0: Τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι, μαμή χάνει μπουκαμβίλια και γυλαίκο, ζητώντας έξοδο κινδύνου, πασπαλισμένο στα φτάδες και άχνη προσφυγιάς, σφυρίζοντας χαλασμένα τραγούδια, στριμωγμένο στο τρίκυκλο, κρατώ σεντούκι γεμάτο ποίηματα και συνδόνια. Πάντες, λαϊκοί και κλήρος, γονιπετής δέονται. Κύριε, μη εγκαταλείπεις τον δούλο σου, ή να μη εντείνει αμαρτήματα παργορήσισε με ποίηματα. Απ' τα σεντόνια δεν έχει φόβο. Πρωτόκολλο Ναφίξεως, Τρίφων Ζαχαριάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Δύο από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
5: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
4: Που μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε με ευχή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Από τις ρίζες των μαλλιών μου ως μες τις ψύχες των νυχιών. Πονώ απ' αγάπη, αγκάθια μες στο ζαλισμένο αίμα μου κυλούν. Μια φλόγα μου τρυπάει τον ουρανίσκο. Ο άνεμος μου σπρώχνει απάνω το πηγούνι. Ο άνεμος μου αναποδογυρίζει τα μάτια. Είμαι ένα απελπισμένο κύμα μες στη μέση του πελάγους που υψώνεται. Λάμπει και πέφτει. Ως τρέχω μες στη νύχτα και φωνάζω. Από τις ρίζες, Βύρων Λεοντάρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θυμάσαι τα φεγγάρια που περιμέναμε να γίνουν ολόγιωμα? Το φως που άστραφτε από τη μεριά της θάλασσας, από τη μεριά του αβέβαιου. Εκεί την ώρα που η ντροπαλή νύχτα έφευγε με την προφτάσει η μέρα και δείξει την αμηχανία της. Θυμάσαι? Φραγκίσκη Σταυράκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98, πάντα 11.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάθε πρωί, τι λέω, κάθε μεσημέρι, που πάει να την ξυπνήσει η μαμά της, φέρνει αυτή στα μάτια της το χέρι, φωνάζει πως δεν είναι στα καλά της, απ' την άλλη τη μεριά γυρίζει και βλέπει όνειρα χορού, τέλος να σηκωθεί αποφασίζει όταν θα φάει ύπναρου. Ύπναρου, Γεώργιος Δροσίνης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαρία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 17 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα,
0: 7...
1: καλημέρα.
0: 7 και 11 πάει η ώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με τι καιρό θα είμαστε σήμερα εδώ?
1: Με τι όρεξη θα είμαστε σήμερα εδώ πέρα, που είμαστε τόσο ξενυχτισμένοι, γιατί έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι μεγάλες ομάδες στο Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Ξενυχτάμε πιο καιρό. Καιρός καλός θα είναι, φαντάζομαι.
0: Είναι καλός όντως και θα φτάσει τους 34 βαθμούς εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Με λίγη συννεφιά. Δεν αποκλείεται να ρίξει κάτι ψηλές εκεί γύρω στις 7 το απόγευμα.
1: Σήμερα.
0: Ναι. 7-8 το βράδυ.
1: Δεν δίνω εγώ.
0: Εδώ έτσι βλέπω. Θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολύ μεγάλες ζέστες. Προς το παρόν απολαμβάνουμε τα 30-33 μέχρι και την Κυριακή. Και μετά
1: Σαχάρα.
0: Μετά Σαχάρα, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τον Λάμπρο Βασιλείου και το τραγούδι Το Δέντρο. Είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 17 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει τις εξελίξεις από το Ιράν, έχουμε τους 12 όρους της συμφωνίας. Αποκαλύφθηκε το απόρριτο προσχέδιο αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αποκάλυψε ένα Ισραηλινό κανάλι, το News 12, για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα αυτά που θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Τι προβλέπουν οι 12 βασικοί άξονες? Διαβάζουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Άμεση κατάπαυση του πυρός. Πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
1: Έχει συμφωνήσει η Τεχεράνη να παγώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα?
0: Νομίζω πως έχει συμφωνήσει να ξεκινήσει να το συζητάει. Ελεύθερη ασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και δημιουργία ενός διεθνούς ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων.
1: Νομίζω ότι εκεί κρύβεται το ψωμί.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το τελευταίο.
0: Και ποιοι θα επενδύσουν εκεί, φυσικά. Επίσης, να θυμίσουμε ότι δεν άλλαξε κάτι στο Ιράν, δεν άλλαξε το καθεστώς, γιατί νομίζω υπήρχε και αυτό στην ατζέντα αρχικά, έτσι δεν είναι?
1: Πρώτον, υπάρχει το Ιράν στην ατζέντα. Δεύτερον, υπάρχει η Χεζμπολάχ. Υπάρχουν οι χώρες γύρω από το Ιράν που επίσης εμπλέκονται λίγο ή πολύ στον πόλεμο και θα πρέπει να συμφωνήσουν. Ήδη νομίζω από το Λίβανο, από τη Χεζμπολάχ υπάρχουν αντιδράσεις. Ότι αν δεν υπάρξει αυτό και αυτό και αυτό, εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Γενικά, εντάξει, είναι κάτι πολύ έφλεκτο ακόμα. Αλλά αυτοί είναι οι όροι που βλέπουμε. Τουλάχιστον έχουμε
0: δημοσιοποιήθηκαν,
1: ναι, ακριβώς, το κείμενο.
0: Και θα υπογραφεί την Παρασκευή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Σταμάτης Κόκοτας εδώ τώρα. Ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Μη μου χτυπάς να με χάνεις την πόρτα.

0: τα πολύ αγαπημένα μας κλασικά αυτού. Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο, Παρασκευή, έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά δίνουμε 9.300 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα, στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19600 γράφοντας WIN κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Θυμίζουμε το ποσό. 9.300 ευρώ. Προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα. Περιμένουμε εξάλλου τα μηνύματά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4, λίγο μετά τις 4 η κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που τραγουδά Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Αν θυμάστε, ήταν στην τηλεοπτική σειρά Λόγω Τιμής. Από τις πιο διάσημες της δεκαετίας του 90.

0: Παπαδοκίδου, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, η στίχη του Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 17 Ιουνίου.
1: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ και την ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας. Από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να τα μάθετε όλα.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε την Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla που βγαίνει στους δρόμους, έχει ήδη βγει και μεταμορφώνει έτσι τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Στο απόλυτο ιταλικό στέκι, μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Σημειώνουμε πως το επόμενο ραντεβού μας είναι 19 και 20 Ιουνίου, δηλαδή μεθαύριο και το Σάββατο, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Η ώρα εντωμεταξύ πάει 7:25. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τον Βασίλη Καζούλη και την πασίγνωστη Φανή.
2: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
4: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεναγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
2: Καλημέρα, μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το ένα χέρι μία μέρα θα μιλήσει στο άλλο αυστηρά και θα του πει «Εσύ που ήσουν όταν εγώ υπέφερα δείχνοντας» και το άλλο θα απαντήσει «Αφαιρέθηκα στις χειραψίες με το όνειρο». Χειραψίες, Μιχάλης Γελασάκης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου σήμερα, 7:33 η ώρα. Αν αναρωτιέστε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι θάλασσές μας στην Ελλάδα, αν είναι ακόμα καλές, μας το επιβεβαιώνουν και οι έρευνες. Ναι, είναι.
1: Δεν αναρωτιόμαστε αν είναι καλές, να τις δοκιμάσουμε θέλουμε.
0: Ναι, παρόλα αυτά.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι καλές, ξέρουμε αν είναι καλές.
0: Υπάρχει μια σκέψη. Είναι ακόμα καθαρές, είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι όλες. Η Κύπρος όμως έχει τα πρωτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητας.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση με 97,1%.
1: Ναι. Με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Εντάξει, είναι μόνο θάλασσα, γύρω γύρω, παντού, νησιά, έχουμε, είναι καθαρά. Το μόνο που απομένει
0: είναι να τις προστατεύουμε λίγο τις
1: και να φύγουμε.
0: Και να φύγουμε βέβαια. Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε και για τις αγαπημένες μας ξαπλώστρες. Εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, διότι βλέπουμε εδώ πέρα στο πρώτο θέμα ένα ρεπορτάζ του Στέλιου Κράλογλου που λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει σε αυτές τις ωραίες παραλίες, σε αυτά ωραία νερά, drones, και θα επιστρατεύει και δορυφορικές λήψεις για να ελέγχει τις παραλίες για τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων γυαλού. Θυμάστε τα τελευταία δύο χρόνια που υπήρχαν οι καταγγελίες και ο αριθμός αυτός που έπαιρνα, μόνοι μας βγάζαμε άκρη. Δηλαδή, ο ένας έλεγε: μα εδώ, ρε παιδιά, μου φαίνεται ότι εδώ λίγο έχει ξεφύγει αυτός ο κύριος ή αυτή η ξαπλώστρα. Τώρα μπαίνουν και αυτά τα μέσα σε αυτόν τον έλεγχο.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες μια τέτοια περίπτωση στην Ανάβησο με ένα beach bar που κρίθηκε αυθαίρετο και το έκλεισαν.
1: Mm-hmm. Και τι έγινε? Ξανάνοιξε.
0: Καλά, ξανάνοιξε πρώτον. Αλλά δεύτερον, σε μια τέτοια αντίστοιχη ιστορία είδα πλάνα από ένα beach bar που είχε κλείσει, αλλά δεν είχε πάει κανείς να μαζέψει αυτό το αχούρι που είχε δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με τις πεταμένες ξαπλώστες, τις πεταμένες αναποδογυρισμένες καρέκλες.
1: Αυτό που κάποια στιγμή μαζεύει, αρχίζει και μαζεύει βρωμιές, αυτά αρχίζονται και ξυλώνονται. Ναι, και μπορεί να δημιουργηθούν μικρές αιστείες. Εγώ πιο πιθανό θεωρώ κάποιος να προστατεύει την περιουσία του και με κάποιο τρόπο να βρει, να ψάχνει να βρει τρόπο να ξανααπλωθεί στην παραλία.
0: Καλά, εννοείται.
1: Παρά να εγκαταλείπει αυτή τέλος πάντων την επένδυση που έχει κάνει.
0: 7:35 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία από τις πιο έτσι πολύ συζητημένες νέες φωνές. Τραγουδά εδώ το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του Αύριο 2026.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 43 η ώρα, στο πρωινό της Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Μόλις ακούσαμε τους Pix Lux εδώ. Και ας ασχοληθούμε με κάτι που θα μας εξηγήσει, θα μας δώσει να καταλάβουμε για ποιο λόγο το άρωμα, η όσφρηση δηλαδή, είναι μια τόσο ισχυρή αίσθηση.
1: Ναι.
0: Πώς δηλαδή ένα άρωμα μπορεί να μας ταξιδέψει στο παρελθόν μας, στις αναμνήσεις μας, πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ακόμα και από μια φωτογραφία που είναι εικόνα. Δηλαδή η όσφρηση μπορεί να σου κάνει τα πάντα, να σταλίσει όλα, να ξεδιαλύνει ξαφνικά όλο το ταμπλό. Σε σχέση με μια φωτογραφία που είναι πολύ πιο σαφής, έτσι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέει οι μυρωδιές δεν ακολουθούν την ίδια διαδρομή με τις εικόνες. Στον εγκέφαλό μας, δηλαδή. Φτάνουν σχεδόν απευθείας σε δύο περιοχές του εγκεφάλου που καθορίζουν το πώς αποθηκεύονται οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι δύο περιοχές λύνει ο υπόκαμπος.
1: Μάλιστα.
0: Που δημιουργεί και ανοργανώνει τις μνήμες. Και η αμυγδαλή που δίνει χρώμα στο συναίσθημα. Αν μας ακούνε γιατροί, ελπίζουμε να τα λέμε σωστά.
1: Ναι, ό,τι βλέπουμε, διαβάζουμε.
0: Ναι. Αυτή λέει η άμεση διαδρομή λειτουργεί σαν μια προσωπική συντόμευση. Mm-hmm. Ένας δρόμος που παρακάμπτει πολλά άλλα στάδια επεξεργασίας. Γι' αυτό λέει οι μυρωδιές δεν μένουν απλώς στη μνήμη. Εγγράφονται βαθιά, δηλαδή. Δένουν...
1: Ναι, το θέμα είναι ότι με το που μυρίζεις κάτι πάει κατευθείαν στο κέντρο του εγκεφάλου. Αυτή είναι η διαδρομή. Κάνει την πιο σύντομη διαδρομή. Δεν πάει από τον Κηφισό.
0: Ενώ το οπτικό σήμα. Η οπτική είναι, περνάει απαλού.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ή σκάβεις ακόμα για την οπτική είναι, όπως στις γειτονιές μας. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά, όταν έχουν περάσει χρόνια, ενίοτε και δεκαετίες, και μυρίσεις κάτι που μπορεί να παραπέμπει σε πρόσωπο, σε κατάσταση.
0: Καλά, σε πρόσωπο είναι.
1: Σε πρόσωπο είναι.
0: Είναι πόδι,
1: συντριβή. Οπότε, ναι, να προτιμάτε τους ανθρώπους που δεν βάζουν αρώματα, που δεν μυρίζουν κάτι συγκεκριμένο, γιατί μετά έρχεται.
0: Ναι, γιατί οι μυρωδιές δημιουργούν επίσης, λέει, μνήμες που είναι γεμάτες. Δεν φέρνει απλά μια εικόνα, φέρνει ολόκληρη αυτή την αίσθηση.
1: Βέβαια, την κατάσταση, την εποχή, ακριβώς, τις συνθήκες, πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
0: Σας έχει συμβεί αυτό όταν πηγαίνετε στο σπίτι, στο χωριό?
1: Ναι.
0: Που είναι πιο ευχάριστη ανάμνηση, κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, και στο πατρικό. Παντού σου συμβαίνει αυτό. Και σε μια παλιά τσάντα μπορεί να βρεις κάτι μέσα που να μυρίσει. Ή μπορεί να το μυρίσει έναν άγνωστο και να φοράει ίδιο άρωμα με.
0: Ναι. Και επειδή το διαβάζουμε αυτό το άρθρο από ένα site που ασχολείται έτσι με το FZIN, σου λέει αν θέλεις να χαλαρώνεις πιο εύκολα στο σπίτι.
1: Να κλείνεις τη μύτη σου.
0: Όχι, ενεργοποιείς κάτι που σου δίνει μια ωραία όσφρηση. Κάποιο κέρι, ας πούμε. Ξέρω, κάτι τέτοιο εννοούν. Αν και αυτά τώρα είναι υποσυζήτηση και τα κεριά ακόμα.
1: Ναι, μετά θα πέσουμε στην άλλη έρευνα που λέει πόσο κακό κάνουν ενδεχομένως. Ναι, ναι, τα αρώματα.
0: Τα έχουμε διαβάσει και αυτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης και η νύχτα μυρίζει για σεμί διασκευή εδώ από τη Νίνα Μαζάνη.
1: Σου βάλω λίγο κολόγιο.

0: Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 7 και 49. Έχουμε μιλήσει για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
1: Πώ ψάχνει καμιά φορά να δει ένα ζευγάρι παπούτσια και το βάζει σε διάφορε πλατφόρμε να σου βρει το φθηνότερο. Νομίζω ότι τώρα αυτό ξεκινάει να συγκρίνει προϊόντα, έτσι δεν είναι?
0: Από την υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξη είναι ήδη λέει διαθέσιμη αυτή η πλατφόρμα. Να την
1: ξεκίνησε.
0: PosoKani.gov.gr.
1: Καλά, τώρα όλη μέρα θα γκουγκλάρω.
0: Ιστορικό τιμών, έξυπνο καλάθι αγορών και καθημερινή σύγκριση λέει, και καθημερινή ενημέρωση από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σύγκριση με τις μέσες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όμως όταν κάτι λειτουργεί ως... Ας μην πούμε τέλος πάντων. Όταν είναι σε συνεννόηση τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους, αυτά λίγο τα πράγματα δεν φτιάχνονται. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα θα έχω εγώ προσφορές εκεί την άλλη. Μα το βλέπουμε και χωρίς να έχει δημιουργηθεί το Πόσο Κάνει και να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Ξέρεις ότι μια φορά τα συγκεκριμένα απορριπαντικά, αν δεν τα βρεις προσφορά στο ένα, σίγουρα θα τα έχει το άλλο. Δηλαδή, αυτά είναι ένας κύκλος.
0: Πέρα από αυτό αυτή τη συνεννόηση που υποψιαζόμαστε ότι συμβαίνει, παρ' όλα αυτά για τον καταναλωτή μπορεί να βοηθήσει κάποιες φορές ή σε ένα σούπερ μάρκετ. Λες, για περίμενε, πού είναι η προσφορά σήμερα. Σε ποιο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ίσως σου το κάνει λίγο πιο εύκολο.
1: Σίγουρα σου το κάνει πιο εύκολο, γιατί ανάλογα με το τι ψάχνεις, βρίσκεις τη φθηνότερη λύση.
0: Όμως, μπορεί η σύγκριση η καθημερινή με τις τιμές, ας πούμε, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια στιγμή να σε βουρλήσει σε τέτοιο βαθμό που να αρχίζει να γκρινιάζει λίγο παραπάνω. Και αυτή η γκρίνια να οδηγήσει κάπου.
1: Με το εξωτερικό γίνεται η σύγκριση. Τι μας νοιάζει εμάς τι γίνεται στο εξωτερικό.
0: Έχει εδώ και δυνατότητα σύγκριση
1: με
0: το μέσο όρο των χωρών
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει. Το θέμα είναι να μπορείς να το αποκτήσεις αυτό που βλέπεις και συγκρίνεις. Όχι, εντάξει, να μας πει τώρα ότι στην Αγγλία είναι πιο φθηνό, τι να το κάνω. Που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λέμε.
0: Λέω ότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει μια ίσως.
1: Ναι.
0: Ένα συντονισμό γκρίνια.
1: Συντονισμό γκρίνια.
0: Ναι, λέω.
1: Ναι. Αυτό, από αυτό δεν μας λείπει πάντως.
0: Όχι, γκρινιάζουμε για άλλα. Θα το ψάξουμε κι εμείς. Θα μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα. Αν έχει ήδη ανέβει. Όχι. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Ευανθία Ρεμπούτσικα εδώ και αυτή την υπέροχη μελωδία που έγραψε για την πολιτική κουζίνα. Ο τίτλος είναι Σταθμός. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τετάρτης ήταν ο σταθμός με την υπέροχη αυτή μελωδία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα από το άλμπουμ του soundtrack ταινίας Πολιτική Κουζίνα. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα
1: το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην ακούτε φυσικό αέριο και νομίζετε ότι είναι μόνο φυσικό αέριο. Έχει και ρεύμα. Εννοείται ρεύμα, κανονικότατο, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp της Κοσμοτέ Telecom. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Σε λίγο, αμέσως μετά, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Δηλιανταφυλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και θα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.

0: Media Tel κόστο SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλο κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
6: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα σε Μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται στην άνοδο της Μεσογείων, μπορείτε να μας πείτε, γιατί βλέπουμε ασυνήθιστη κίνηση τέτοια ώρα. Mm. Στην άνοδο συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, στην κάθοδο έχει λίγο, αλλά η άνοδος να είναι.
1: Δεν βλέπουμε συνήθως τέτοια ώρα άνοδο, στην άνοδο της Μεσογείων κίνηση. Έχουμε όμως κίνηση ούτως ή άλλως στην άνοδο της Κηφισίας. Εδώ καθημερινά τη συναντάμε το μοτιλιάρισμα το συγκεκριμένο. Στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο περιφερειακό του Καρέα, πολύ πολύ και μετά. Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά στο ρεύμα προς κέντρο, προς λιμάνι, συγγνώμη. Και έχουμε κίνηση φυσικά και στον Κηφισό, ιδιαίτερα στην κάθοδο γίνεται χαμός. Από τώρα. Και η Αττική Οδός μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το Ζεφύρι και μετά. Καλή δύναμη. Κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας.
2: Καλημέρα.
1: Μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, σαν πλανόδιο τσίρκο. Στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Δημήτρης Μητροπάνος. Με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου εδώ, γεμάτους συμβολισμούς, μύθους, βρώμικους ρεαλισμούς.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι, και πραγματικότητα. Αλλά ας μείνουμε λίγο στους μύθους.
1: Ναι.
0: Για να μιλήσουμε για Μουντιάλ τώρα και για Μέση. Δεν παρακολουθώ Μουντιάλ, η Ματούλα παρακολουθεί. Οπότε θα μας πει λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, τώρα έχουν, από χθες έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι μεγάλες ομάδες. Οπότε νομίζω ότι έχει. Δηλαδή, χθες είχε Γαλλία το βράδυ, είχε Μπαπέ. Που επίσης κέρδισε και μετά ξημερώματα είχε Αργεντινή την εμφάνιση του Λιονέλ Μέση που την περιμέναν όλοι γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πάντα το δίπολο αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, είναι ο Μέση, είναι ο Ρονάλντο, είναι οι παλιότεροι. Φαίνεται ότι σε αυτήν την τέλος πάντων τη μάχη που δίνει με τον αφρό του, του ποδοσφαίρου, ο Μέση μάλλον κέρδισε κάτι χθες. Έπαιζαν με την Αλγερία η Αργεντίνη και κέρδισαν 3-0 με δικό του hat-trick, δηλαδή όλα τα γκολ δικά του. Ο οποίος Μέση με αυτά τα γκολ έγινε ο πρώτος μαζί με τον Κλόζε όλων των εποχών στα γκολ του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ίσως σιγά σιγά και αν η Αργεντίνη πάει καλά, πόσο μάλλον αν το πάρει, που θα κάνει το back-to-back, δηλαδή να πάρει το παγκόσμιο κύπελο ξανά. Νομίζω ότι πια ο μύθος αυτού του παιδιού έχει φύγει, είναι διαγαλαξιακός. Δεν νομίζω ότι μπαίνει σε σύγκριση.
0: Εσύ που παρακολουθείς το Μουντιάλ, παρατράγουδα έχουμε?
1: Δεν βλέπω πολλά, δεν ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ τόσο, δεν είμαι ο Σωτηρακόπουλος. Αλλά εγώ παρακολουθώ τα παιχνίδια. Τη Γαλλία την είδα χθες με τη Σενεγάλ, γιατί είμαι πολύ Γαλλία. Mm-hmm. Πιο πολύ από Αργεντινή. Αλλά ναι, φαίνεται ότι και τη Αργεντινή ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι ξημερώματα. Εντάξει, τελικά γενικά μέχρι μέσα Ιουλίου, οπότε είναι 19-20, οπότε τελειώνει. Τα μας φάνε τα ξενύχτια. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχει και πολύ μεγάλα παιχνίδια όσο. Στις επόμενες φάσεις που θα βγουν οι μικροί και μετά οι μεγάλοι θα παίζουν μεταξύ τους και καταλαβαίνεις το ξενύχτη θα πάει σύννεφο.
0: Κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τη μόδα που έχει μπει στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, γενικά η μόδα με τον αθλητισμό συνδέεται. Ναι, και με τον μπάσκετ συνδέεται η μόδα. Γενικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη.
0: Για τους οίκους μόδας.
1: Ναι, γιατί είναι λογικό. Οι ποδοσφαιριστές είναι influencers στην εποχή των social media. Δεν είναι κάποτε που βγαίνανε από ένα πούλμαν, μπαίνανε σε ένα γήπεδο. Τώρα πια είναι η κάμερα τους ακολουθεί παντού. Οπότε οτιδήποτε κρατάνε στα χέρια τους, φοράνε. Όλο αυτό μεγεθύνει ένα brand.
0: Από όπου μπορεί να βγει ένα μήνυμα.
1: Ναι. Εγώ μπορούν να εισπράξουν για την ακρίβεια. Δεν είναι μήνυμα.
0: Συνεχίζουμε. Νίκος Παπάζογλου, ο κλασικός και πολύ αγαπημένος μας Αύγουστος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 17 Ιουνίου, 8 και 4 η ώρα.
1: Και μπορεί να τελειώνουν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Τελειώνουν, είναι στο fade out και οι πανελλαδικές. Αλλά πάμε να δούμε κάτι που αφορά όλα τα παιδιά. Και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία παιδιά από το δημοτικό. Μιλάμε για το κάπνισμα, τον εθισμό σε προϊόντα νικοτίνης μετά την, με την επαφή των παιδιών σε μικρή ηλικία. Θέλει να προλάβει νέα καμπάνια. Έχουμε λοιπόν από το Smoke Free Greece μια νέα καμπάνια που θα γίνει μέσα από συνέδρια και διάφορες άλλες δράσεις, προκειμένου να φρενάρουμε λίγο αυτό που φαίνεται να δείχνουν τα στοιχεία, ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, παρεμένει από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έχει περάσει και σε μικρές ηλικίες.
0: Μιλάμε τώρα για άτμισμα ή για κάπνισμα?
1: Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο. Αλλά το πρώτο βήμα συνήθως για τα πιο μικρά παιδιά νομίζω ότι είναι το άτμισμα. Γιατί
0: έχει γίνει πολύ μεγάλη ευκολία. Ναι, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μεταξύ
1: μας. Ναι. Λοιπόν, πολλά τα συνέδρια που έχουν διοργανωθεί ήδη, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχουν. Πάντως το μήνυμα θέλει να φτάσει 500.000 ανθρώπους μέχρι το Σεπτέμβρη. Να πούμε, είπαμε ότι η χώρα μας παραμένει πολύ ψηλά δυστυχώς σε αυτά τα ποσοστά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινά συχνά από την ηλικία των 10 ετών. Και αυτό που αρχίζει ως περιέργεια καταλήγει σε εξάρτηση. Η προστασία των παιδιών δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Αυτό είναι το σύνθημα. Αλλά κάπου, εντάξει, εκεί, στην ώρα που διαβάζεις ότι το άτμισμα ξεκινά ή το κάπνισμα στα 10 χρόνια, εκεί νομίζω ότι αρχίζει να καταραίει κανείς.
0: Τι κρίμα που δεν καταλαβαίνουμε πως το άτμισμα είναι απλά μια τρίπλα.
1: Ναι, προφανώς είναι μια τρίπλα. Αλλά κυρίως και επίσης κάνει πολύ κακό πέρα από το. Ακόμα και αν δεν φτάσεις ποτέ στο τσιγάρο, και μόνο το άτμισμα αρκεί για να βλάψεις κανείς την υγεία του.
0: Και πρώην καπνιστές, οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η υπενθύμηση στον εγκέφαλο. Το χέρι πρέπει να έχει κάτι για να απασχολείται.
1: Πρέπει κάτι να κάνεις στα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε ένας φίλος μου, ένας τέσσερις συνάδελφος που είχαμε κάποτε στην εφημερίδα, που μπήκε μέσα στο τμήμα και είδε μια φίλη. Και του λέει: «Α, γιατί δεν μου μιλήσατε?» Και λέει: «Δεν κάπνιζες, δεν σε γνώρισα».
0: Ναι. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ με Σοκράτη Μάλαμα, τσιγάρο ατέλειωτο. Να. Ταιριάζει κάτι εδώ.
1: Βέβαια. Όλα προγραμματισμένα.
0: 8 και 17 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα.

0: από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Σωκράτη Μάλαμα, Τσιγάρο Ατέλειωτα, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 8 και 20 ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε 9.400 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε, λίγο μετά τις 4, γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, έχετε το νου σας. Πρέπει να απαντήσετε για να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιό μας, εσείς πρέπει να πείτε 9.300 ευρώ και να κερδίσετε. Τόσο απλά. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο παιχνίδι στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 9.300 ευρώ, το υπενθυμίζουμε, και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εκδρομή. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 25 πάει η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι. Καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, έχει SPF 50, ασφάλεια και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Λοιπόν, η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η Cosmote Telecom που μας λέει το εξής τώρα, σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, έχουμε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχετε επιχείρηση κι εσείς, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχετε, με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθετε περισσότερα για να κερδίσετε ακόμα περισσότερα. Σε λίγο έχουμε το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν αποπέσει θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
17: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω. Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Στα φύλλη ξερογιάζεται, κηδώνει μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
2: Πάντα μελωδία.

0: Χάρης Αλεξίου και η προσευχή, ένα τραγούδι που είχε γράψει τη δεκαετία του 90, αλλά το θυμηθήκαμε και το θυμήθηκε και εκείνη και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην τηλεοπτική σειρά Μαέστρο. Mm-hmm. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 17 Ιουνίου σήμερα, 8 και 38 πάει ώρα, ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Θυμίζουμε τους καινούριους, έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων, έχετε αναγνωρίσει είτε επειδή τους αναγνωρίσατε όντως, είτε κατά τύχη, 4 φωνές. Ψάχνουμε την Πέμπτη. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα σε αυτό το μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Το μοντάζ το βρίσκεται στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα όπως θα κάνουμε τώρα με τη φίλη μας την Μαρία.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.
0: Ένα μικρό θέμα με τη γραμμή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το παιχνίδι.
3: Πού είναι η γραμμή?
0: Την έφαγε.

0: Λωρίδια, Ματούλα Δημήτρης. Ωραία το παιχνίδι μας τώρα. Καθώς λίγο πριν
1: είχαμε. Έχουμε τη γραμμή.
0: Με τη γραμμή. Αυτή τη φορά όμως παίζουμε με την φίλη μας, την Φωτεινή. Με τη Μαρία θα παίξουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να παίξουμε λοιπόν, να δούμε αν η Φωτεινή βρήκε ή θα βρει τη φωνή που λέει για τη λέξη έντεχνα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Καλό.
0: Φωτεινή, εσύ.
1: Φωτεινή.
3: Εγώ.
1: Τι
0: καλημέρα.
1: Κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Φωτεινή?
3: Τέτοια ώρα στη δουλειά.
0: Και με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι σε εταιρεία αρχιτεκτονικού φωτισμού και φωτίζουμε αέρα.
1: Τρελαίνομαι.
0: Είναι αυτά τα θερμά χρώματα, ε.
3: Προσπαθούμε, ναι.
0: Προσπαθείτε. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά, Φωτεινή.
2: Πάντα
4: έντεχνα.
2: Πάντα
4: μελωδία.
0: Φωτεινή, ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Μία φωνή μας έχει μείνει. Αν τη βρεις, 500 ευρώ.
3: Ναι, δεν θα τη βρω. Γιατί χθες που το σκέφτηκα και είπα, αχ, θα δηλώσω συμμετοχή. Μετά μου μπήκαν άλλες σκέψεις ότι έχουν ξαναπεί. Δεν θα πω τον Κότσιρα, βέβαια.
1: Όχι!
3: Όχι τον Κότσιρα, Νησάφη. Αλλά νομίζω το είχε πει μια κοπέλα. Τέλος πάντων, θα πω τον Παπαζό.
0: Παπαζό, λοιπόν. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Dream, dream, dream.
0: Φωτεινή.
1: Γεια σου, Φωτεινή. Λάθος είναι ο Παπαζό.
3: Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Εγώ ευχαριστώ, μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινή, καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα,
1: δηλώστε με τον Κότσιρα.
0: Όχι τον Κότσιρα, ναι. Δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε. 500 ευρώ σας περιμένουν σε δωροεπιταγή. Και πάμε τώρα στα κλασικά μας. Μας το θυμίζει. Να, ο Γιάννης Κότσιρας τώρα. Μια που και τον αναφέραμε. Υπέροχο τραγούδι με τη μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8:43 η ώρα.

0: Διαμαντούλα Δημήτρης. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για καταναλωτικά δάνεια, για τα οποία έχουν να πούμε πολλά. Πολλοί κόσμος, από εμάς φυσικά.
1: Καλά, ο καθένας έχει και μια προσωπική ιστορία, δεν μπορεί, σε αυτή τη χώρα ζούμε.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως ένα νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι λέει, ότι πλέον τα καταναλωτικά δάνεια, μάλλον οι τόκοι για τα καταναλωτικά δάνεια, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 4 χρόνια. Το 70% για 8 χρόνια, για δάνεια έως 8 χρόνια δηλαδή, και το 75% για συμβάσεις δανειακές πάνω από 8 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Για τους τόκους μιλάμε.
1: Ναι.
0: Όχι την αποπληρωμή του ποσού που έχουμε δανειστεί.
1: Καλά, προφανώς.
0: Για τους τόκους.
1: Ναι. Δεν κάνει κανείς φιλανθρωπία. Ναι. Για δάνεια μιλάμε.
0: Όλα αυτά.
1: Απλώς το θέμα είναι ότι λες, είχα πάρει κάποτε 2.000 ευρώ και φτάνει να είναι. Να έχουν φτάσει 20. Αυτό μπορεί και να μην μπορεί να γίνεται πια.
0: Ναι, δεν έχουν αναδρομική ισχύ αυτές οι νέες ρυθμίσεις.
1: Αυτό είναι
0: οι
1: νέοι όροι
0: που θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Προς το παρόν είμαστε τον Ιούνιο. 17 Ιουνίου είναι πρωινό Τετάρτης, 8 και 48 η ώρα. Και τώρα Βασίλης. Και χρόνια πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Βασίλη Παπακοσταντίνου, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις. Κανείς μας δεν θέλει. Θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο απολαμβάνουμε με αυτό 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Θα καλέσετε για να τα μάθετε όλα στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Seajets. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντως στον προορισμό σου και φέτος με Seajets. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντως στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά.

0: Play παπάκι frontstage.gr με θέμα, μελωδία, εισιτήρια και το όνομα σου. Καλή επιτυχία. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 9 και 1 η ώρα κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο Κηφισό, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στην κάθοδο. Αλλά και στην Αττική Οδό, έντονη κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρη, και μετά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στο Γέρακα. Όπως επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, πάμε σημειωτών, από Κατεχάκη και μετά μέχρι να φτάσουμε Χαλάνδρη. Στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χαλάνδρη και μετά μέχρι να φτάσουμε κέντρο. Mm-hmm. Στην άνοδο θα συναντήσετε λίγη κίνηση εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τώρα στο κέντρο, πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλείς Σοφίας και μπροστά από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή και μετά. Όπως επίσης έχουμε στην άνοδο της Συγκρού, στην Παραλιακή, στο ρεύμα κυρίως προς Γλυφάδα αυτή τη φορά. Όπως επίσης και στην περιφερειακή του Καρέα θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Λαβρέντης και πεθαίνω για σένα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καρά.

0: συγκεκριμένα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, έχει συμβεί σε πολύ κόσμο, συμβαίνει και σε εμάς. Πλέον στις δυσάρεστες ειδήσεις αφήνουμε αμέσως το κινητό στην άκρη. Αλλάζουμε, προχωράμε πιο κάτω στο scrolling.
1: Ναι.
0: Σας έχει τύχει εσάς?
1: Ναι. Σε scrolling, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις. Ναι. Γενικά μας έχει τύχει.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Για διάφορους λόγους.
0: Μεταξύ άλλων, γιατί ο εγκέφαλός μας, λένε οι ειδικοί, δεν έχει σχεδιαστεί για τόσες πολλές κακές ειδήσεις. Η αλήθεια είναι πως το ανθρώπινο είδος πια στην εξέλιξή του, τώρα για πρώτη φορά έχει τόση πρόσβαση σε τόσες πολλές κακές ειδήσεις. Και καλές, αλλά κυρίως κακές.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι μακάρι να εκπαιδεύονται να γυρνούν την πλάτη στις κακές ειδήσεις, γενικά στο κακό. Θεωρώ ότι είναι. Δεν μπορεί να το κάνεις στα νιάτα σου, δηλαδή θέλει μια ωριμότητα, θέλει μια...
0: Γιατί είναι, ξέρεις, και εθιστικές.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Και επίσης γιατί είναι έτσι φτιαγμένα τα πράγματα που, ξέρεις, πείθεσαι ότι πρέπει να... Αυτό είναι, αυτή είναι η κανονικότητα, δεν είναι έτσι.
0: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να πιάνουν το κινητό τους μόλις ξυπνήσουν το πρωί για να δουν ειδήσεις.
1: Ψέματα είναι αυτά.
0: Για ειδήσεις. Όχι για τα άλλα. Να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν.
1: Και τα άλλα ειδήσεις είναι. Αν κάποιος είναι είδηση, αν κάποιος έχει στείλει μήνυμα, είναι είδηση. Πιο σημαντική ενδεχομένως από τον Τραμπ, ενώ σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σε αυτή την έρευνα λοιπόν που έκανε το Ινστιτούτο του Reuters, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι συμβαίνουν πάρα πολλά σε διεθνές επίπεδο, οπότε δεν θέλουν πια να γνωρίζουν όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις που λαμβάνουν.
1: Ναι, τώρα αυτός μαζί με, σε συνδυασμό εννοώ, με την απαξίωση εννοώ των δημοσιογραφικών όλων του κόσμου, αλλά και το μπούχτισμα αυτό, ειδικά των νέων ανθρώπων, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πιο μεγάλοι άνθρωποι έχουν μάθει λίγο σαν τα χάμστερ να γυρνάνε σε αυτόν τον τροχό. Οι πιο μικροί φαίνεται ότι μπορούν να κατέβουν από αυτή την, ξέρεις, να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο.
0: Υπάρχει όμως και μια επιστημονική ερμηνεία.
1: Οπα.
0: Λέει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύχθηκε με βασικό στόχο την επιβίωση. Οι πρόγονοί μας έπρεπε να εντοπίζουν γρήγορα πιθανούς κινδύνους, καθώς η παράβλεψη μιας απειλής μπορεί να αποβεί μοιραία.
1: Να είναι στη φύση μας έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Από αυτή τη διαδικασία, λέει, προέκυψε αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν αρνητική προκατάληψη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η τάση να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα αρνητικά. Αυτά να θυμόμαστε περισσότερο και να αντιδρούμε πιο γρήγορα σε αυτές τις αρνητικές ειδήσεις.
1: Θέλουμε να τα λύσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά ο εγκέφαλός μας δεν έχει αλλάξει σημαντικά εδώ και χιλιάδες χρόνια.
1: Σε μερικούς καθόλου.
0: Ναι, ενώ ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει δραματικά. Άρα λοιπόν, οι απειλές που είχαν παλιότερα οι άνθρωποι ήταν κυρίως τοπικές και άμεσα συνδεδεμένες με την καθημερινότητά τους.
1: Ναι, και ενδεχομένως δεν ήταν μία-δύο μέσα την ημέρα. Αυτό που συμβαίνει, το ότι βομβαρδίζουμε τον εγκέφαλό μας γενικά με πληροφορίες, ειδήσεις, και η ζωή έχει γίνει τόσο καταιγιστική, είτε είναι με καλό είτε με κακό, πόσο μάλλον όταν είναι αρνητικά. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει προσαρμοστεί, αν έχουμε προλάβει να κάνουμε update στον εγκέφαλο.
0: Πάντως, οι ειδικοί τι λένε, δεν θα αλλάξουν οι βαριές ειδήσεις, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας τις επεξεργάζεται.
1: Και αλλάζει ο τρόπος που εμείς στεκόμαστε απέναντι στα αρνητικά πράγματα.
0: Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Κάτι την αφανάρια. Και Φίλιππος Πλιάτσικας και Όναρ. Καλημέρα, μελωδία.

Σαμποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Ένας ή μία από εσάς την Παρασκευή μεθαύριο μπορεί να κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας μήνυμα στο 19.600, γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε έτσι μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Μετά κάνουμε την κλήρωση, η Μέρη δηλαδή την κάνει. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι, κερδίζετε. Θυμίζουμε πως οι όροι συμμετοχής είναι στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μια το ποσό, 9.300 ευρώ και πάμε στα κλασικά μας. Από το υπέροχο άλμπουμ «Ο Άγιος Φεβρουάριος», που έχει γράψει τη δική του ιστορία, Δήμος Μούτσης, Μάνος Ελευθερίου και Δημήτρης Μητροπάνος, τώρα που τραγουδά «Άλλος για χείο τράβηξε».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Εσείς φαρμακείο αυτοκινήτου έχετε?
1: Τι γίνεται, πόσο κάνει? Νομίζω μου είπανε τώρα στο Δερβαίνει το Σαββατοκύριακο. Έχεις πάρει φαρμακείο? Λέω, καλά, εντάξει, θα πάρω. Είναι τις επόμενες μέρες. Γιατί έχουν αρχίσει προσφορές. Δηλαδή, όποιος μπαίνει και σε ηλεκτρονικά φαρμακεία, πάνω-πάνω, εκεί που είναι τα αντιλιακά και όλα αυτά, ξέρεις, τα χορηγούμενα, πριν τις εξετάσεις, οι βιταμίνες και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: ανάλογα με την εποχή. Τώρα διαφημίζουν και τα βαλτσάκια σε προσφορά. Δηλαδή, το καινούριο φαρμακείο του αυτοκινήτου, το οποίο πρέπει να το έχουμε μέσα, δηλαδή θα είναι άλλος ένας από τους ελέγχους όταν σε σταματάει κάποιος, θα ελέγχει και γι' αυτό. Νομίζω αύριο είναι η μέρα.
0: Από 18 Ιουνίου και
1: 18.
0: Μετά.
1: Το έχω σημειώσει στην ατζέντα μου.
0: Ναι. Και τι πρέπει να έχει μέσα αυτό το φαρμακείο, ξέρουμε πάνω κάτω?
1: Ό,τι και να έχει, δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Θα το βρούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι κάτι γάζες κίτρινες.
0: Μακάρι να είναι αχρίαστο.
1: Εννοείται.
0: Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.
1: Εντάξει.
0: Ρολό λευκό πλάστη.
1: Ναι.
0: 14 αυτοκόλλητα επιθέματα.
1: 14.
0: Ένας μικρός αποστηρωμένος επίδεσμος.
1: Ναι,
0: επίδεσμοι γενικά. Σωστά.
1: Επίδεσμοι, επιθέματα για εγκάβματα,
0: ναι,
1: και γάζες. Ελαστική επίδεσμοι. Ξέρετε, θα γίνουμε σαν να το τέτοιο τη.
0: Σιγά μαντιλάκια. Και γύρευε τώρα αυτά μέσα στον ήλιο, μέσα στη θάλασσα. Το καλοκαίρι πώς θα γίνουν?
1: Θα γίνουμε στον ανθρωπάκι τη Πιρέλη. Λοιπόν, ιατρικές μάσκες και φυλάδιο με εικονογραφημένες οδηγίες πρώτων βοηθειών. Γάντια μία χρήση. Υγρά μαντιλάκια καθαρίζουν. Εννοείται ότι οι μανούλες μέσα σε αυτό που είναι το υποχρεωτικό θα βάλουν ό,τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί.
0: Αν χωράει το βαλιτσάκι, γιατί είναι συγκεκριμένο από ό,τι είδα αυτά τα έτοιμα.
1: Καλά, θα κάνουμε εμείς προσαρμογή, μια χαρά. Και νομίζω ότι μια από τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και για το φαρμακείο των διακοπών που έχω βρει.
0: Και αυτό πολύ χρήσιμο.
1: Ρεπορτάζ, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο μακυλιό. Η τσάντα με τα φάρμακα στο πόρτο παγκάζο, όταν φεύγει μια οικογένεια και έχει μικρά παιδιά διακοπές, δεν φαντάζεστε τι έχει μέσα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Χρήστος Τιβαίος, η μικρή πατρίδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Διαμαντούλα Δημήτρη. Λίγο πριν σας μιλούσαμε για το φαρμακείο αυτοκινήτου και για το πόσο σημαντικό να το έχουμε, διότι θα πέφτουν πρόστιμα. Αλλά αυτό που δεν είπαμε είναι ότι τελικά πήραμε παράταση για το μέτρο αυτό μέχρι τις.
1: Μέχρι τις. Φτάσανε οι γάζες για όλα τα αυτοκίνητα.
0: Για τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο του 27.
1: Το Ιανουάριο του 27, λοιπόν.
0: Από τότε θα ισχύει το μέτρο, αλλά από τώρα καλό είναι να το φροντίσουμε.
1: Πάρτε γάζες.
0: Δεν το έχουμε σε κρεμότητα.
1: Στο κάρετε γάζες και θα τη βρούμε την άκρη κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τα ηλιακά ηλιοντόρ. Ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται εννοείται σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείτε, η Φαρμασέπτα έχει τη λύση. Νέο ηλιοντόρ Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου. Αυτό είναι. Zinc και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick. Είναι πολύ εύχριστα τα stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία, για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacep διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που μας λέει το εξής: έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησή σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το internet backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Και μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μην ακούτε μόνο φυσικό αέριο, έχει και ρεύμα. Κανονικά, προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θα θέλετε. Μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και θα μάθετε όλα. Ή καλώντας το 1811. 33.
0: Και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια, σύντομη ενημέρωση.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
1: Νέες βιταμίνες.
2: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
1: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
3: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
1: Τι εννοείτε?
3: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
4: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
16: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Λοιπόν, αύριο δεν θέλω μιλιά. Σε αλάνες νεότητος θα ξεπεζέψω, παρατηρώντας τα χρόνια να βυθίζονται στη μοίρα τους. Γενέθλια, Γιάννης Τριάντης. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 17 Ιουνίου σήμερα, να μιλήσουμε κι εμείς ξανά για το λαγοκέφαλο.
1: Τι αυτό το
0: ψάρι.
1: Αυτό το...
0: μας έχει τρομάξει πάρα πολύ.
1: Το κακομούτσουνο.
0: Το κακομούτσουνο, το τοξικό ψάρι. Που πρέπει να ξέρουμε καταρχάς με τι μοιάζει, πώς είναι. Για να το αναγνωρίζουμε στη θάλασσα. Δεν αστείευεται.
1: Καθόλου δεν αστείευεται. Θα πούμε γιατί. Καταρχάς, να πούμε ότι έχει από κάτω μια έτσι πολύ ασημένια, πολύ έντονη λωρίδα. Υπάρχει περιγραφή του και πλαϊνή έχει μια έτσι πολύ χαρακτηριστική μπέζ, σαν χρυσαφή. Από πάνω είναι αυτά τα απουά. Που, ναι, κάπως έτσι. Και τα δόντια του έχουν 4 δόντια, 2 πάνω, 2 κάτω. Το στόμα του έχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, σχήμα, έτσι, σαν μακρουλό κάπως. Με αυτά τα 4 δόντια, τα οποία είναι πάρα πολύ κοφτερά.
0: Και πονούν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε αν μας δαγκώσει,
1: λοιπόν,
0: ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν. Για κανένα λόγο αυτό το ψάρι, αν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, δεν είναι τόσο το δάγκωμα. Προφανώς είναι επώδυνο και μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Ο μεγάλος κίνδυνος
0: είναι
1: να το φάμε. Γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο. Είναι αυτή η νευροτοξίνη, τέλος πάντων, πάρα πολύ επικίνδυνη που έχει. Ο θάνατος μπορεί να είναι πολύ άμεσος. Έτσι. Λοιπόν, καθαρίζουμε το τραύμα με άφθονο νερό και σαπούνι.
0: Αν μιλάμε για το δάγκωμα.
1: Ναι, ναι, άμα το φάμε, δεν καθαρίζουμε κανένα τραύμα. Καθαρίζουμε τον εαυτό μας.
0: Δεν μας καθάρισε.
1: Μας καθάρισε. Εφαρμογή. Πιέζουμε τέλος πάντων με καθαρή γάζα και ίσως και να σηκώσουμε και το τραύμα το ψηλά, το χέρι ή το πόδι, ό,τι είναι, για να περιορίσουμε λίγο την αιμορραγία. Ζητάμε άμεση ιατρική βοήθεια, γιατί μπορεί να χρειαστούν, αν είναι βαθύ το τραύμα, δαγκώνουν αυτά τα.
0: Πολύ.
1: Τα βρωμόψαρα. Μπορεί να χρειαστεί και ράμα, άμα είναι λίγο βαθύ.
0: Αν είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή,
1: ναι,
0: καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ 166 ή το 112. Το 112 πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Δεν είναι μόνο για τις φωτιές,
1: ναι,
0: και τους σεισμούς. Το καλούμε και είναι μια πολύ καλή, πολύ χρήσιμη πληροφορία αυτή.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Για έκτακτη βοήθεια, καλούμε το 112.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα ψάρι που μπήκε στα νερά μας από το Σουέζ. Δεν καταναλώνεται έτσι όπως είπαμε. Έχουμε διαλύσει και εμείς τις θάλασσές μας, γιατί πια αυτό το ψάρι πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα, γιατί δεν υπάρχουν οι θηρευτές του στις θάλασσες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να το τρώει. Δεν τρώγεται από κανέναν, ούτε από άνθρωπο ούτε από ψάρι. Οπότε αυτό το κάνει βασιλιά. Δηλαδή έχει επικρατήσει στις θάλασσες. Και επίσης, ακριβώς επειδή τα εμπορικά ψάρια, όπως λέγεται, δηλαδή αυτά που καταναλώνουμε, που υπάρχει υπέραλη
0: εύση,
1: ναι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας αντίπαλός του μέσα στη θάλασσα, κανένας στο βυθό, και κάνει κουμάντο. Δεν έχει περάσει όλες τις περιοχές, αλλά κακά τα ψέματα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τους ανθρώπους, τους ψαράδες.
0: Στην αρχή ήταν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι, το 2005 νομίζω είναι οι πρώτες καταγραφές, ίσως και νωρίτερα.
0: Και τώρα έχουμε και στην Εύβοια και ανατολικά της Αττικής.
1: Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να πας κάπου, είτε είναι το χωριό σου, είτε είναι το εξοχικό, να είσαι σε θάλασσα και να μην κουβεντιάζουν είτε οι ντόπιοι, είτε οι ψαράδες, είτε οι λουόμενοι. Γι' αυτό το βρωμόψαρο. Όλοι ανησυχούν. Λες να με δαγκώσει, λες να το πιάσω.
0: Και σκίζει τα δίχτυα των ψαράδων.
1: Ναι, επίσης τα δόντια του είναι τρομερά κοφτερά. Ναι, σκίζει και τα δίχτυα. Μπλέξαμε, λέγεται αυτό.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού τώρα και το ταξίδι στο πρωινό της Τετάρτης. 9:44 έχει πάει η ώρα.

0: Κίνος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής εδώ στο πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου σήμερα, 10 παρά 9 η ώρα. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση που φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα κάνουν, σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλημέρα.
0: Ακολουθεί στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και ας λέει η αγάπη αργεί, αυτό το τραγούδι εμένα μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Επίσης, όσο και να αργεί, θα έρθει. Η αγάπη αργεί λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη και μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 10 και 8 καλημέρα. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 17 Ιουνίου. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δική μας παρέα, τη δική μας βόλτα μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στο μικρόφωνο. Μελίνα Κανά για τη συνέχεια. Μιλώ για σένα και αμέσως μετά, ωραία πειραγμένα, το ζητάτε να σας πω από τη Χριστίνα Γκόλια. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Φεγγάρι μάγια.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

Εδώ ο Κηφισός με τα ωραία του, με τις δυσκολίες του και σήμερα, από το ύψος Λένορμαν μέχρι και τη μεταμόρφωση, σε μεγάλα κομμάτια όπως βλέπω, και στην άνοδο και στην κάθοδο ο δρόμος με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας. Και βρίσκεστε εκεί, η Κηφισίας στο ύψος μετά το Δαχτυλίδι μέχρι και το Άλσο Συγκρού και, και στο ύψος του Νέου Ψυχικού με μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Τετάρτης, και 6-9-5-66-14-9-9-2 στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα, για να κάνουμε παρέα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί για τη συνέχεια με το Φύγε. Αμέσως μετά Δημήτρης Μητροπάνος με τα Λαδάδικα. Καλημέρα.

Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία 10 και 25 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος σε λίγο για την ενημέρωσή μας. Φίλιππος Πλιάτικας αμέσως μετά, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανός, Τάνια Τσανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί τα λόγια Φλωρίδη για το Γιωτόπουλο. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει drones για τον έλεγχο των παραλίων και τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Πρωταγωνιστής η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών αερίου, πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ποια εξαίσια μουσική ξεχύνεται μέσα από το σώμα σου και ποιο γαλήνιο τοπίο σε δέχεται μέσα στα νερά του. Μα δώντας ένα τριαντάφυλλο το χέρι πέρασε δοσμένο στην πιο μυστική ώρα όταν γυμνώνεσαι ολότελα και πέφτεις σαν το λαχταριστό καρπό στην υγρή χλώη. Το πλάσμα, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτή η φωνή, Νίκος Ξυλούρης, Ερωτόκριτος και Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 10 και 41. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο μεθαύριο ανοίγει. Οι μέρες περνάνε, ανοίγει και 9.300 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μεταξύ 4 και 5 την Παρασκευή η μέρη κληρώνει, κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να θυμάστε ότι απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λέτε το ακριβές ποσό, 9.300 ευρώ, και αμέσως γίνονται δικά σας τα μετρητά. Και μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη δική σας συμμετοχή, γράφοντας win και στέλνοντας το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινήτης, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχονται οι ηλεκτροεπιβάτες τώρα στον αέρα μας για τη συνέχεια. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και να κοιμηθούμε αγκαλιά. Καλημέρα.

τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Τα μεταξωτά. Νατάς Αποφίλιο.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Για πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Τραγούδι για τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες που ζούμε, τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες που λέμε στον ίδιο μας τον εαυτό, οι προσωπικές οπτασίες, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, για να πούμε καλημέρα, 11 και 6, πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης μαζί για τη συνέχεια με το Καπηλιό και η Βίκη Μοσχολίου αμέσως μετά ξενύχτησα στην πόρτα σου. Εννοείται θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

μεγάλες αλήθειες. Βίκυ Μοσχολιού, ξενύχτησα στην πόρτα σου και μελωδία στα ραδιοφωνά σας 11 και 13. Καλύτερη εικόνα στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Έχει βέβαια λίγη κίνηση από το ύψος Λένορμαν μέχρι λίγο μετά τα ΚΤΕΛ. Και στην Κηφισίας είναι από το ύψος του Γεροκομείου μέχρι την Πανόρμου. Μη δρόμοι με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Γράψτε ένα νούμερο για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα, για την επικοινωνία μας. 6-9-5-66-14-9-9-2. Εκεί λέμε τα δικά μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Γιάννης Κότσιρας με το να μ' αγαπάς για τη συνέχεια στον αέρα μας. Και αμέσως μετά έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το σ' αγαπώ. Καλημέρα.

Όσο θες περισσότερο καλοκαίρι, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια και φέτος, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Έχει με ξεπέραστη ταχύτητα, με μοναδική άνεση, και μπορείς και να κερδίσεις. Διαγωνισμός έρχεται τώρα. Να κερδίσεις 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Στείλε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας. play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και συμπληρώνετε το όνομα τεπώνυμό σας. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας αμέσως μετά, αλλά Ελεονόρα Ζουγανέλη και Σε ερωτεύομαι. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατζό. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί τα λόγια Φλωρίδη για το Γιωτόπουλο. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει drones για τον έλεγχο των παραλίων και τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Πρωταγωνιστής η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών αερίου, πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
16: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κατά τα άλλα καλά, κάποιοι σποραδικοί μοναχα φόβοι απάγγεσαν στο στήθος του φετινού φθινοπόρου, όπως και κάτι μισοξεχασμένες υποσχέσεις ζέστης που λένε θα ξαναέρθουν επίσκεψη του χρόνου. Όλα, μα όλα καλά, απλώς ψυχραίνει ο καιρός, γορχοπόδαρος. Προσεχώς εποχιακά, Ανδρέας Ζερδεβάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κομμάτια σου κλαμμένα. Ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, 11 και 39, πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία. Και θέλω τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, 9.300 ευρώ, το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα και μεθαύριο Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Και μένει να δούμε αν θα υπάρξει νικητής ή νικήτρια. Για να υπάρξει, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Έχετε το νου σας δηλαδή στο τηλέφωνό σας μεταξύ 4 και 5 την Παρασκευή. Απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε το ακριβές ποσό, 9.300 ευρώ, και αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Μέχρι Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ελευθερία Αρβανιτάκη, για τη συνέχεια τα κορμιά και τα μαχαίρια, και αμέσως μετά η νύχτα μυρίζει για σεμί. Νίνα Μαζάνη. Καλημέρα.

0: Βλέπω ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα η πλατφόρμα όσο κάνει.gov.gr και αν και η απάντηση, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ακριβό θα είναι. Παρ' όλα αυτά, να έχουμε στο νου μας ότι στις 12.30 βλέπω ότι παρουσιάζεται η πλατφόρμα και μέσω αυτής της εφαρμογής θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για να επιλέγουμε έτσι την πιο οικονομική λύση. Πόσο κάνει.gov.gr λοιπόν στη διάθεσή μας σε λίγο. Είναι ο Μελωδία βεβαίως, τα ραδιόφωνά σας είναι λίγα λεπτά πριν τις 12 πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Έφηβος θυμάμαι, δεν έβγαζα τα παπούτσια μου. Μήπως ανέτοιμο με βρει τη στίχη στο χτύπημα στην πόρτα. Τώρα ολόγυμνος γυρίζω στο σπίτι. Της ατυχίας εκθιάζοντας την αρετή. Διαψεύσεις Γιάννης Απαρθινός.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Πέταξα τα 300 αργύρια, μα δεν κρεμάστηκα. Επιστρέφω και ξέρω πως θα με δεχτείς. Και θα είναι ο μόσχος ο σιτευτός, η χαμογελαστή σου καλημέρα. Ένα πρωινό ηλιόλουστο και ευλογημένο. Και θα είναι η συγχώρεσή σου εξηλαίωση. Λίγο νεράκι γάργαρο. Θα ξεπληθώ και θα είναι όλα όπως παλιά. Καλά και ευλογημένα. Είσαι σημείο αναφοράς. Φωτεινή Παπασταματίου Καβαδά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
14: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
13: Όχι, γιατί αυτό
14: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
15: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
17: Μη μου μιλάς για αγάπη.
15: Πάντα έντεχνα.
17: Έχει πανσαλίνο απόψε.
15: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
18: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

0: πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Ευνίδια Μπόρα, αρχές Σεπτέμβρη, στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου, μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα, Γιάννης Βαρβέρης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασά. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα ΔΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ο δρόμος για το δίκαιο των πολλών παίρνα από το βασίλειο των λίγων, διασχίζοντας τους αφρισμένους ποταμούς μιας φύσης δυσυπόστατης, και καταλήγει διαμέσου τεθλασμένων ψευδεστήσεων στη μακρινή πρωτεύουσα του μύθου, το ανέφικτο. Δρομολόγιο, Χάρης Μελιτάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
6: Αλλά σε

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Μυστηριωθώς, με γράμματα πελώρια και μοιραίος, τυχοκολλήθηκαν παντού στην πολιτεία αφής. Στη μέση γράφανε ζωή και κάτωθεν αυτής έργο σουρεαλιστικών, αγνώστου συγγραφέως. Και στο μεγάλο θέατρο, που είχε εντελώς γεμίσει, μπρος σε θεατές που αυλάκωναν της αγωνίας τα τικ, άρχισαν οι παράστασεις, οι τόσων εξαντρίκ, που θα ήταν προτιμότερον ποτές να μην είχε αρχίσει. Η παράσταση, Ορέστης Λάσκος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέωνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάρθεν.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradyn Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradyn Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Είμαι αθώος. Το φιλί μου υπήρχε στο σενάριο. Η απολογία του Ιούδα, Χάρης Μελιτάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσε.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, Βόλιος κοιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρου Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Ξέρω πως κάποτε σε κάποια κάμαρη τα δάχτυλά μου θα βρουν, ανοίγοντας το χύμαρο απαλών μαλλιών, τραγούδια που δεν έπαιξε το ράδιο ποτέ, όλα θλιμμένα εκεί, πικρά χαμογελώντας. Θα γευτούμε τη θάλασσα και τα νησιά. Τσάρλς Μπουκόφσκι.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Ποτέ δεν είπε όχι στους γονείς. Ποτέ δεν χάλασε χατήρι στα παιδιά. Κι εκείνοι δίκαιοι ληστές αναφανδών μοίρασαν τη ζωή του σε δύο ίσα μέρη και την έφαγαν. Οικογενειακό δίκαιο. Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει
7: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
5: Πάντα έντεχνα.
9: Όλα σε θυμίζουν.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
10: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η στιγμή όταν μετά από πολλά χρόνια στέκεσαι στο κέντρο του δωματίου σου. Σπίτι, δύο στρέμματα, τετραγωνικό μήλι, νησί, χώρα. Ξέροντας τελικά το πώς έφτασες εδώ και λες το κατέχω αυτό. Είναι η στιγμή που τα δέντρα χαλαρώνουν τα απαλά τους μπράτσα από γύρω σου. Τα πουλιά παίρνουν πίσω τη γλώσσα τους. Οι βράχοι σκίζονται και καταραίουν. Ο αέρας τραβιέται από σένα σαν κύμα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όχι, ψιθυρίζουν. Δεν κατέχεις τίποτα. Η στιγμή. Μάργαρετ Άτουοντ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Από τα χέρια μου γλυκές μπουκές εσύ να τρως. Εγώ να χορταίνω. Να κάνεις μια να πετάς ψηλά και μια να κρύβεσαι ξανά στη φωλιά των χεριών μου. Ευλαβικά να σε φιλώ. Στρούθη, Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και αφού ανταλλάξαμε πληγές, τώρα ας γλύψουμε τα αίματα. Λόγια ξηράφια κροταλίζουν στον αέρα. Μάτια στο βάθος λίμνης, σκοτεινιά νερού δακρύζουν. Οι νικημένοι με τους ζωντανούς και οι νικητές με τους πεθαμένους. Δευτέρα του Βυθού, Γιάννης Ευθυμιάδης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέω με.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μέσα στο αίμα τη φυγή. Μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική, πόλο φαλτσάρι για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
3: Όχι γιατί.
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss Off, Χρήστος Κανθάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
3: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
5: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γίναμε στάχτη, της έλεγε. Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη, που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη. Η στάχτη. Γιώργης Παυλόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι σημαίνουν εκείνα τα ονόματα και ποια βουνά μοιράζουν το κρύο σε στόμα και μάτια. Πάντα υπάρχει ένας βοράς, άγρια αποθητός, με γένια αιχμηρά και πολύ περπάτημα. Μέχρι τα νερά που καθρεφτίζουν, η εικόνα τραντάζει το σώμα, σαν να ήταν η πρώτη φορά. Έρχεται πάλι Χρήστος Χιορίκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.